0: casa.
1: Casa, casa, casa.
0: Così sì, τα 40 πραγματάκια.
2: Φάντα του Κιάγο!
0: Του Κιάγο κολλιουκάγιου τα υπητάκια.